0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το

Φεγγαριά σκοτεινά θερίζουμε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Κι από εκεί

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 62 για τον συνθέτη Απόστολο Καλδάρα.
3: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Η ιστορία πίσω από το νύχτο σε χωρίς φεγγάρι. Το άλμπουμ Μικρά Ασία για τη μικρασιατική καταστροφή. Και η μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού Όνειρο Απατηλό.
4: 62 για τον συνθέτη Απόστολο Καλδάρα.
3: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
17: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
15: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Νέα εκπομπή στον Μελωδία.
4: Οι Κυριακές της Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Τον Σεπτέμβριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη κάνει τη δική της εκπομπή στον Μελωδία με αφορμή την κασέτα μας για το 90 στις 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό και υποδέχεται στο στούντιο του Μελωδία καλλιτέχνες που έζησαν και σημάδεψαν την αγαπημένη μας δεκαετία. Ελευθερία Αρμανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Λάκης Λαζόπουλος. Οι Κυριακές της Ελεονόρα Ζουγανέλη το Σεπτέμβριο στον Μελωδία.
4: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Αγαπάω το τυθλιμμένο στον κόσμο. Τα θολαματάκια, τους άρρωστους ανθρώπους, τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα, τις νεκρές πολιτείες, τους τρισκότινους τόπους, τα καράβια που φεύγουν για καινούρια ταξίδια και δεν ξέρουν καλά αν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αγαπάω και θα θέλα μαζί τους να πάω και ούτε πια να γυρίσω. Αγαπάω τις κλαμμένες, ωραίες γυναίκες που κοιτάνε μακριά, που κοιτάνε θλιμμένα. Αγαπώ σε τούτο τον κόσμο ό,τι κλαίει, γιατί μοιάζει με μένα. Αγαπάω. Νίκος Καβαδίας.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
5: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Από τις 8 Σεπτεμβρίου η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
7: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε? Να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
8: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
7: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
8: Το λέει, έχεις
7: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
6: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
9: Ακούμε μπροστά.
10: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκούλης. Στίχη Νίκος Μωραήτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Τώρα αφήνει την πρωί να γίνει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόμου 305, πλαισίου Παντανάς, Πάτρα. Ιντζέντου, Ανάπτωκτος. Και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Άδειο με αφοσίωση και υποταγή. Ρίχνουν πετρίτσες στην ατάραχη λίμνη. Δεν αγαπώ τα σκυλιά. Εγώ είχα γύρω μου θηρία. Έρχεσαι σαν πουλί πληγωμένο. Μινάς Δημάκης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε ζεμές είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι.

0: Πιάσε μελωδίες.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: 100,4. Κωνσταντίνα@μελωδία.gr. Ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Πόσο ακόμη?

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον συνθέτη Απόστολο Καλδάρα. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Η ιστορία πίσω από το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Το άλμπουμ Μικρά Ασία για τη μικρασιατική καταστροφή. Και η μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού Όνειρο Απατηλό. 60 δεύτερα για τον συνθέτη Απόστολο Καλδάρα. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πόλη. Στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. Diri, the American University of Greece. Future proof.
8: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Νέα εκπομπή στον Μελωδία.
15: Οι Κυριακές της Ελεονόρα Ζουγανέλη.
14: Τον Σεπτέμβριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη κάνει τη δική της εκπομπή στον Μελωδία με αφορμή την κασέτα μας για το 90 στις 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό και υποδέχεται στο στούντιο του Μελωδία καλλιτέχνες που έζησαν και σημάδεψαν την αγαπημένη μας δεκαετία. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Λάκης Λαζόπουλος. Οι Κυριακές της Ελεονόρα Ζουγανέλη το Σεπτέμβριο στον Μελωδία.
15: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Δύο φορές τελείωσε η ζωή μου, προτού τελειώσει. Μένει ακόμη να φανεί εάν η αθανασία μου αποκαλύψει ένα τρίτο γεγονός, τόσο μεγάλο, τόσο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, όσο αυτά που ήδη έτυχαν δύο φορές. Ο χωρισμός είναι όλα όσα ξέρουμε για τον παράδεισο και όλα όσα χρειαζόμαστε από την κόλαση. Χωρισμός, Emily Dickinson.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
5: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων. Μια συναυλία για τον διαχρονικό Έλληνα συνθέτη των μεγάλων επιτυχιών. Τραγουδούν Μαρία Ελαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τιμητική συμμετοχή Γιώργος Νταλάρας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
3: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: Αναδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μην χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
9: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ.
10: Πάνε αυτά.
9: Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
10: Πάνε αυτά, αυτά.
9: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
10: Όχι, όχι.
9: Ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
8: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
10: Πώς ξύπνησες σήμερα?
9: Με 10 ξυπνητήρια.
11: Ακούμε μπροστά.
3: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική.

γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του

0: 100,4.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: 100,4.
13: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: πιάσε με το 100,4.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα, μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25. Τώρα αφήνει την πρωί να γίνει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούλας, Πανεπιστημίου 240, Κόλλου 305, πλαισίου Παναγιώτη, Πάτρα, Ινδιαίου, Αμάκτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούλας, το κόσμημα που σας αξίζει. Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάμπο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες επιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 4490. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park. Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανο νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: 100,4. Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μην με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

0: Πιάσε με το 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
1: Θέλει μελωδία.
2: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει.

0: Πιάσε μυρωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
3: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
2: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Ο Έλατος.
3: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
2: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
3: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
2: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks.
9: Στα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Το άλλο που λέει ήταν ένα ταξίδι από τα μια τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Να κλαις αυτούς που δεν

0: Συνδυάσει μελωδίες όμορφες 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
7: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε με μια 100,4. Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάμπο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες επιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874400 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
5: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
6: Θέλει μελωδία.

0: Ουρανέ. Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
1: Φίλε μελωδία.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: πιάσει με μια 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε με μου 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα.
7: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
10: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
0: 100,4.
12: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου καθημερινά.
13: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε με το 100,4.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.

0: Πιάσε με μια 100,4. Τώρα αφήνει την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίου Παντανάς, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ρεφάκτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάμπινγκ. Οι νεροτσουλήθρες επιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874490. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

0: Πιάσαμε το 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο...
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51, και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: 100,4. Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
13: Φίλε με

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κολού 305, Πλήσιμο Πάτρα. Εκτός και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

0: Πιάσε με μοδία Fintrack 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25. Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάμπο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες επιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 50 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
0: Τώρα αφήνει την πρωί να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο Μαγεννητή. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόμου 305, Πλαισίου Παντανάς, Πάτρα, Ινδία 2, Αμάκτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, που μπρος σου θα βρεις.

θέλει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
7: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο! Μουστάκα!
10: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο! Μουστάκα!
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Φοντάς 12.000, 11 ευρώ.
13: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
12: 12.011.
13: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
12: Μελωδία 99,2.
13: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
14: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
15: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα.
6: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
17: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
18: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
16: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
19: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
20: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
21: This is going to be absolutely massive.
22: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
24: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
25: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
26: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
27: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
28: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
29: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
30: Ακούμε μπροστά.
31: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική Γιώργος Καραδήμος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μη γυρίσεις τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μου με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα τη

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51, και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 26 10 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: της μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Μελωδία 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

να κάνω λάθος. Άσε με να κουραστώ, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

φέρτε εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.